το πρέπει. Ρασάινλο! Παπαλιάρι, μαμαλιάρι! Ρασάινλο, παπαρ! Κουκουπί! Θα πει ρασάνε, ακούτσουγα, ουραντή.